Άδειο τον πόημα νέο μας. Αλλά το τάκμο σε λύνει ζήματα. Δυο σου δίνε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα ζα δρούγου, δόμπρο ζνάγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα за другу добро знаю.